Ο Εντερτζής μας ερμήνευσε το τραγούδι «Θέλω να είσαι πάντα εκεί». Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, το Ρήγμα.

όλοι τους ερωτευμένοι. Τα κομμάτια της ψυχής μου ένα-ένα τα μαζεύω, όμως πάντα λείπει κάτι που ακόμα το γυρεύω.

Και συνεχίζουμε με ακόμα ένα τραγούδι, αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς το τραγούδι αυτό διακόπηκε. Και πάμε τώρα στον Πρωτάρχο. Εγώ ο Γιάννης.

Και με το εγώ ο Γιάννης, με τον Πλούταρχο. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 20 λεπτά και έτσι θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να διαβάσουμε έναν άρθρο. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον καταράκτη του Ματιό, λέει. Η θόλωση και κρυσταλλοειδής του κρυσταλλοειδούς φαγού του Ματιού λέγεται καταράκτης. Ο κρυσταλλοειδής φαγός βρίσκεται πίσω από την ηρίδα και χρησιμεύει για την εστίαση των ακτίνων του φωτός από το εξωτερικό περιβάλλον, πάνω στην αμφιβληστροειδή όπου προβάλλεται η εικόνα του αντικειμένου. Η θόλωση του φαγού αποτελεί εμπόδια στις εισερχόμενες ακτίνες του φωτός, προκαλώντας θάμπος της οράσεως. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται ο καταράκτης? Ο καταράκτης συνήθως παρουσιάζεται σε άτομα άνω των 50 ετών. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε οποιαδήποτε ηλικία. Εκτός του ηλιακού γεροντικού καταράκτη υπάρχει ο συγγενής καταράκτης κατά τη γέννηση, νεανικός καταράκτης. Τραυματισμός καταράκτης μετά από διαμπερές ή θλάσιμο τραύμα του βολβού, παθολογικός καταράκτης σε άτομα με υψηλή μυωπία. Ζαχαρώδη διαβήτη, μετεγχειρητικός καταράκτης, γλουκώμα, μαλοειδεκτομή και φαρμακευτικός καταράκτης μετά την χρήση κορτιζόνης και άλλων φαρμάκων ή ακτινοβολίας. Το συνηθισμένο σύμπτωμα είναι η προοδευτική μείωση της όρασης, η αύξηση, η εμφάνιση μυωπίας, φωτοευαισθησία και αδυναμία στην αντίληψη χρωμάτων. Τα αρχικά στάδια η όραση βελτιώνεται με διορθωτικά γυαλιά και την πρόοδο του καταράκτη επιδεινώνεται η όραση και επιβαρύνονται οι καθημερινές δραστηριότητες του ασθενή, παραδείγματος χάρη οδήγηση, διάβασμα και τηλεόραση. Η μοναδική θεραπεία του όριμου καταράκτη είναι χειρουργική. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή όπως πιστεύετε. Η εγχείρηση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία με σταγόνες και δεν υπάρχει υπόνος. Η φακοθρυψία και εδώ που αρκετά χρόνια εφαρμόζονται ως εγχείρηση ρουτίνας είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην εγχείρηση του καταράκτη διεθνώς. Τα φακοθρυψία, ο πυρήνας του φακού, τεματίζεται από ένα ειδικό στυλίο με υπερχειρικές δονήσεις και τα τεμάχια του πυρήνα απορροφούνται. Το μέγεθος της χειρουργικής τομής είναι μικρότερο από εκείνα της παλαιότερας χρησιμοποίησης μεθόδου. Η επέμβαση ασφαλίστερη και συντομότερη και η αποκατάσταση της όρασης ταχύτερη, η οποία μεμβράνη του φακού που λέγεται οπίσιο περιφάνγιο αφήνεται άθικτη στη θέση της. Ένας τεχνητός ενθόφθαλμος φακός τοποθετείται στη θέση του αφαιρεθέντος θολωμένου φακού. Ο φακός αυτός είναι μόνιμος και δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί όπως η φακή επαφής. Η χειρουργική τομή κλείνεται χωρίς συνήθως να χρησιμοποιούν ράματα. Τι είναι ενδοφακός και πώς προσδιορίζεται η δύναμή του? Ο ενδοφακός είναι ένας τεχνικός φακός ο οποίος τοποθετείται στη θέση του φυσιολογικού φακού μετά την αφαίρεση του καταράκτου. Τα υλικά κατασκευής των φακών είναι σκληρά ή μαλακά. Πλέον χρησιμοποιούν υλικά, είναι ακριλικά, σιλικόνη και PMMA. Οι μαλακοί φαγοί λέγονται και αναδιπλούμενοι. Οι φακοί δηλαδή διπλώνουν στη μέση και τοποθετούνται από μικρή τομή για την ελαχιστοποίηση του μεταχειρητικού αστιγματισμού. Όλοι οι φακοί που χρησιμοποιούνται είναι αρείς της ποιότητας και προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη. Η δύναμη του φακού υπολογίζεται με την βιομετρία, λαμβάνοντας υπόψη την καμπυλότητα του κερατοειδή και το μήκος του ματιού. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προδιορίζεται με ακρίβεια
την δύναμη του ενδοφυακού, ο οποίος θα διορθώσει πλήρως τη δύναμη του ματιού. Σήμερα για την καταμέτρηση αυτή χρησιμοποιούμε τα τελειότερα μηχανήματα, ο συνδυασμός των οποίων δίνει τις καλύτερες μετρήσεις. Ο γεροντικός ηλιακός καταράκτης επιδιώνεται πολύ αργά και η ύπαρξη του δεν σημαίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση πρέπει να γίνεται όταν ο ασθενής αντιληφθεί ότι η μείωση του όρατός του ενοχλεί τις καθημερινές ασχολίες του, όπως οδήγηση, γράψιμο, διάβασμα. Η παλαιά αντίληψη ότι ο καταράκτης πρέπει να οριμάσει δεν υιοθετείται σήμερα. Αυτό είναι το άρθρο μας, αγαπητοί ακρότες, για μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον καταράκτη. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα δοκιμάσουμε πάλι τον Μπάριον και τον Χωνίδη. Το τραγούδι που μας ερμηνεύουν είναι «Οι φίλοι».

Και ο Νίκος Βέρτης μας ερμήνευσε το τραγούδι «Πες μου το ξανά». Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Γιώργο Γκουγκοσέως «Μην τις πείτε».

Και με τον καφετζίν που μας ερμήνευσαν ο Φραντσεσκάκης και ο Γιώργος Στρατάκης, εφτάσαμε στην ώρα των ανακοινώσεων της παροικίας μας, αγαπητοί ακροατές. Και αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικος μας Τίνα, Κωνσταντίνα Μαρίνος από Χίο. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ράδιου Φόρυπη εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν

θα αφήσουμε να γίνει. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Νόκη Σφαγιανάκη, «Γύφτισα καρδιά», λέει.

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 4 λεπτά για να αντιλήψει το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Ανδρέα Στράβλου, σας καλημερίζω, σας εύχομαι μια υπέροχη ημέρα και ραντεβού απόψε πάλι στις 7. Αντίο σας και απολαύστε το

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EB σε συχνότητα 98,1. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω στο Κυπριακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Ένα πρόγραμμα μιας ώρας. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, τραγούδια από την πατρίδα, τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο, επίσης και το άθρο μας, που επίσης το άθρο μας απόψε, αγαπητοί ακροατές, είναι το ΝΑΤΟ, η Ενωμένη Ευρώπη και το χαμένο ραντεβού της Ολκίν. Αυτά προς το παρόν, αγαπητοί ακροατές, και θα πάμε αμέσως στα τραγούδια μας. Και το πρώτο τραγούδι που θα ανοίξουμε το πρόγραμμα είναι με τον Κυριάκο Μαπούρα, «Φωνή Αγαθιώτισσα».

Και ο Χριστάκης Κλαβούλου μας ερμήνευσε το τραγούδι «Ο Πραγματευτής». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 12 λεπτά και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις ειδήσεις από την Κύπρο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Κυπριακό, σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων, τα οποία τέθηκαν επιτάπητος κατά τις επαφές της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιτάν, στην Άγκυρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Παράλληλα, συμφώνησαν στη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η ατζέντα των επαφών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ, επεκτάθηκε εφ' της ύλης. Οι Βρυξέλλες σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη συνάντηση αναγνωρίστηκε η στρατηγική αξία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ως προς την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Επισημαίνουν ότι εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η οικονομική και εμπορική συνεργασία, η συνδεσιμότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια και οι κοινές προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Παράλληλα, Βρυξέλλες και Άγκυρα επιβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να λάβουν μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την αμοιβαία επωφελή σχέση σε αυτούς τους τομείς. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε προς την τουρκική πλευρά την ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης υψηλών δημοκρατικών προτύπων. Επιπλέον, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για πρόσφατα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανικού και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα χθες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και η αντιπροσωπεία που τη συνοδεύει, συναντήθηκαν με τον Τούρκο Πρόεδρο, Τάγκιπ Ερντογάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν κλειστή για τον τύπο. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες αναφορικά με την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσό. Η 46χρονη γυναίκα, η οποία, όπως όλα δείχνουν, δέχθηκε τα πειρά του αστυνομικού συζύγου της, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 55χρονος φερόμενος ο δράστης έθεσε τέρμα στη ζωή του. Ερωτηθείς κατά πόσον ήταν προσχεδιασμένη η κίνηση του 55χρονου να χρεωθεί το όπλο από την υπηρεσία του και να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, είπε ότι αυτό είναι υποδιερεύνηση. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, σημείωσε ότι δεν υπήρξαν οποιασδήποτε καταγγελίες ή ενδείξεις για βίαιη συμπεριφορά του φερόμενου ως δράστη, ούτε περιστατικά ενδο-οικογενειακής βίας. Ο κύριος Κυριάκου ανέφερε ότι από τις προκατακτικές εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξαν ορισμένα οικογενειακά προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες ώστε να διαφανεί τι προηγήθηκε το τελευταίο διάστημα ώστε να επισυμβεί η τραγωδία. Με αφορμή το συμβάν στη Λεμεσό, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρον Βύρονος, διαβεβαίωσε ότι τα μέλη της δύναμης υποβάλλονται σε ελέγχους αναφορικά με την κατοχή και χρήση υπηρεσιακών όπλων. Σημείωσε ότι κατά την πρόσληψή τους, οι αστυνομικοί περνούν από ψυχομετρικές εξετάσεις, ενώ όσον αφορά την κατοχή όπλων, υπογράμμισε ότι περνούν από εκπαιδεύσεις και υποβάλλονται σε επαναξιολόγηση. Ο κύριος Βύρονος επισήμανε ότι σε περίπτωση που διαφανεί ότι μέλος της δύναμης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και υποβάλλεται σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Σχετικά με το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας και αναφερόμενο στη λειτουργία της εφαρμογής ΕΛΠΗΣ, την χαρακτήρισε πολύ χρήσιμη. Είπε ότι στον ένα χρόνο ύπαρξης της εφαρμογής την έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους τηλέφωνα 440 άτομα. Σημείωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει ανταποκριθεί σε 22 περιστατικά. Το μήνυμα ότι τα περιστατικά σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε οικογένεια, ανεξάρτητα επαγγελματικής, κοινωνικής οικονομικής κατάστασης στέλνει η επιστημονική διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άνδρη Ανδρονίκου. Μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο, τόνισε ότι όταν οι φερόμενοι ως δράστες είναι ένστολοι και έχουν πρόσβαση σε υπηρεσιακό οπλισμό ή ασκούν εξουσία, η διαχείριση του κινδύνου απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση αλλά και πιο αυστηρή εφαρμογή. Σημείωσε ακόμη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πολλά θύματα δυσκολεύονται περισσότερο να προχωρήσουν σε καταγγελία. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η ευθύνη του κράτους δεν τελειώνει μόνο με την ποινική διερεύνηση μιας τέτοιας υπόθεσης, αλλά συνεχίζεται με τη φροντίδα των θυμάτων και των παιδιών τους. Σημαντικό ορόσημο το οποίο επιτρέπει στην κοινοπραξία της ExxonMobil να προχωρήσει στην κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος των κοιτασμάτων Γλάφκος και Πήγασος, χαρακτήρισε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανού τη χθεσινή υπογραφή της δήλωσης εμπορευσιμότητας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν είναι ρεαλιστικά. Σημείωσε ότι η τελική επενδυτική απόφαση για το Γλάφκος αναμένεται το 2029 και η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου το 2033. Υπενθύμησε δε ότι προηγούνται τα κοιτάσματα Κρόνος το 2028 και Αφροδίτη 2030-2031. Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε επίσης ότι η ExxonMobil βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία για το τεμάχιο 4, παρά τις τουρκικές αμφισβητήσεις, εκτιμώντας ότι το ενδιαφέρον της μεγαλύτερης αμερικανικής εταιρείας εξόρυξης αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές που υπάρχουν στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σε ό,τι αφορά το έργο στο Βασιλικό, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδιασμού, θεωρώντας πως οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις λόγω διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων. Την πρόκρισή τους στη βάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου εξασφάλισαν Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό. Η Νορβηγία νίκησε την ακτή Ελεφαντοστού με 2-1, η Γαλλία επιβλήθηκε τη Σουηδίας με 3-0 και το Μεξικό επικράτησε του Ισημερινού με 2-0.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα μας είναι 7 και 20 λεπτά και θα πάμε σε έναν σε μια διαφήμιση και θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας.
2: Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane Metro has just hit a huge milestone with more than 10 million trips taken since services began. That's the equivalent of travelling around the earth more than 85 times. Together with 50-cent fares and Brisbane's new bus network, we've lifted bus patronage across the city by 27% in just 2 years. The Turn Up and Go Brisbane Metro is a quieter, cleaner and more reliable way to get around Brisbane. It's part of the many ways we're keeping Brisbane moving.
1: Και μετά από την διαφήμιση θα πάμε στα τραγούδια μας. Εδώ πέρα είναι το Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4P. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Το επόμενο μας τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, είναι «Ποιος πουλά» με τον Ευαγόραν Καραγιώργη.

Και μετά από το τραγούδι αυτό, αγαπητοί ακροατές, πάμε στο άρθρο μας, που το άρθρο μας απόψε, όπως σας έχω πει, είναι το ΝΑΤΟ, η Ενωμένη Ευρώπη και το χαμένο ραντεβού της Ολκίν. Το ΝΑΤΟ μπαίνει σε εξίσωση των διεργασιών στο Κυπριακό με πολλούς τρόπους. Πρώτο είναι η επικείμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία 7 με 8 Ιουλίου, προσφέρεται για διεργασίες του τέτ α τέτ, ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά την επιχορηγούμενη διασύνδεση του Κυπριακού και του Ευρωτουρκικά και τα Ευρωτουρκικά. Δεύτερο, το ΝΑΤΟ βρέθηκε στην δημόσια ατζέντα καθώς η κυρία Ολκίν θεωρεί πως το θέμα της ασφαλείας μπορεί να λυθεί μέσα από την συμμαχία. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι προφανώς γνωστή εδώ και πολύ καιρό, όπως και η παρουσία εκεί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν. Και είναι αναμενόμενο ότι κατά την εκεί παραμονή τους οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν μεταξύ άλλων και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο θα κουβεντιάσουν κυπριακό και ευρωτουρκικά. Γι' αυτό και φνηδίασε η αναβολή της επίσκεψης της στις Βρυξέλλες και στην περιοχή η οποία ήταν προγραμματισμένη για αυτήν τη βδομάδα. Η επίσκεψη μετατέθηκε για τις 13 Ιουλίου. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, αν και προφανώς φάνηκαν οι κινήσεις της να γίνονται μέχρι τώρα από την πίεση του χρόνου ένωψη της αποχώρησης του Γενικού Γραμματεία Αντώνιο Κουτέρες. Αλλά τα άλλα, κατά τα άλλα, η κυρία Ολκίν δεν πρωτοτυπεί ούτε και με τη διασύνδεση Κυπριακού και Ευρωτουρκικών, ούτε και με τον εγκυρικό ρόλο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για δοκιμασμένες συνταγές που έχουν αποδώσει, χωρίς βέβαια να σπεύδει κανείς να προεξοφλήσει οτιδήποτε, καθώς τα δεδομένα και οι συγκυρίες αλλάζουν. Είναι όμως σαφές ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να συνενέσει στην ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και του συστήματος ασφαλείας στη Συμμαχία. Δεν έχει λόγο να εγχωρήσει δικό της γήπεδο σε άλλους, την ίδια ώρα που ο γνωστός ομοί ρόλος του ΝΑΤΟ στα ελληνοτουρκικά. Αλλά η Τουρκία παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδος, έχει επεκτατικές βλέψεις εναντίον της. Τι κάνει η Συμμαχία? Τίποτα. Ισορροπίες του δήθεν τηρεί μεταξύ των δύο κρατών μελών, επί της ουσίας λειτουργών, υπέρ της του ταραξία και της κατοχικής δύναμης. Χωρίς αυτό συνδέεται με το Κυπριακό ή μόνο με το Κυπριακό, πρέπει να αναφερθεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την άξη της γέφυρες με την Τουρκία, αν και τελευταία απομακρύνεται με την συμπεριφορά της. Η διατήρηση των γεφυρών αυτών προφανώς και μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές και για το Κυπριακό, αλλά και για την στρατηγική της Ένωσης να διατηρεί κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας με την Άγκυρα. Σημειώνεται ότι η Άγκυρα βρίσκονται τρεις Ευρωπαίοι επίτροποι. Η επίσκεψη της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάια Κάλλας, της Επιτρόπου Διέρευσης Καρταγκός και του Επιτρόπου Μετανάστευσης Μάγκους Μπράουνα, εντάσσονται στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Είναι σαφές πως αυτού του επίπεδου επισκέψεις θέλουν και μηνύματα, αλλά παράλληλα δεν θα έπρεπε να κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, προσφέροντας κάλυψη σε ένα καθεστώς που λειτουργεί αντιδημοκρατικά και μονίμως βρίσκεται σε επιθετική διάταξη έναντι των γειτονικών κρατών. Συγγνώμη. Και να μην ξεχνάμε, η Τουρκία κατέχει εδάφη ενός κράτους μέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει ήδη αυστηρό μήνυμα προς την κατοχική πλευρά επειδή μπλοκάρει τη συμμετοχή της Κύπρου στις καθαρασκισμένες συναντήσεις για την διεθνή διάσκεψη για το κλίμα που διοργανώνονται στην Τουρκία τον Νοέμβριο. Και τον μπλόκο αυτό δεν είναι μοναδικό. Γίνεται σε όποιο διεθνές φόρουμ έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει
παρουσία συμμετοχή της Κύπρου. Η Τουρκία είναι παντού και πάντα απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία χαρακτηρίζει εκκλειπούσα. Το στίχημα της διασύνδεσης περνά μέσα από τις κινήσεις που θα προβεί στην πράξη και η κατοχική Τουρκία, που έχει συνηθίσει στο πάρε-πάρε, αφήνοντας τα αζήτητα το δώσε. Διασύνδεση δεν μπορεί να υπάρξει εάν η κατοχική δύναμη δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε βήμα δεν μπορεί να γίνει στα ευρωτουρκικά. Αυτό ήταν το άθρο μας, αγαπητοί ακροατές, και συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας με τη μουσική μας, και το επόμενο μας τραγούδι το ερμηνεύει ο Στέφανος Πελικανής, «Έρωτας Παμπάφιος».

Και μετά από αυτό το τραγούδι να αλλάξουμε και ένα ρυθμό των τραγουδιών μας. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τον Ντελάραν που μας ερμηνεύει το τελευταίο αντίο.

Και ο Γιάννης Πουλόπουλος μας ερμήνευσε το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή». Το επόμενο μας τραγούδι είναι με τον Μάριο, με τον Πάριο, το «Σημάδι».

Και μετά από έναν πάρον, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 7 και 44 λεπτά και θα πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Και ανοίγουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Τίνα Κωνσταντίνα Μαρίνος από Χίο. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να τα αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις της παροικίας μας, αγαπητοί ακροατές. Και τώρα πάμε σε μία αφιέρωση. Ο κύριος Γιάννης Μισελής θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ρε καρδιά μου πώς αντέχεις». Καλή ακρόαση κύριε Γιάννη. Να είσαι πάντοτε καλά.

Αγαπητοί ακροατές, έχω ακόμα μια θλιβερή ανακοίνωση μόλις μου τηλεφωνήσανε. Αποβίωσε ο συμπάρικος μας Πίτα Σωτηρόπουλος. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Παναγίας την Παρασκευή 3 Ιουλίου, 10 η ώρα το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς αυτά έχει ζωή. Τι να κάνουμε. Το επόμενο μας τραγούδι, αγαπητοί ακροατές, είναι το καλύτερο Μπεγλέρι που μας το ερμηνεύει ο Μαργαρίτης. Πάμε.

Και ο Μαργαρίτη, αγαπητοί ακροατές, μας έχει φέρει πολύ κοντά στο τέλος του προγράμματος. Το επόμενο μας τραγούδι, αγαπητοί φίλοι, είναι με τον Πιθικότσιν, ο Κυρ Θανάσης.

Και μετά από τον πειθικό της, αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει ακριβώς 3 λεπτά για να αντελέψει το πρόγραμμά μας. Από μένα, τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν υπέροχο βράδυ και καλό μήνα, όπως σας έχω πει από την αρχή. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι αύριο το πρόγραμμα θα είναι ζωντανό, θα είναι ο Παντελής Κώτης, ο συντονιστής μας, εδώ πέρα, και θα είναι ζωντανό πρόγραμμα. Όμως, μην ξεχνάτε τα προγράμματα αύριο το πρωί, έτσι, στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας και τελεύουμε με τον Δημήτρη Μεσημέριν, ο κόσμος ούλος τσαχαθεί.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατέ, καλημέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό σας παρουσιάζει ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, επαριακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα. Πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για εσάς από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM. Έως στις 12 με τον Παντελή Κώτη να μου κάνετε συντροφιά, να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Να πω επίσης ότι το πρόγραμμα συνήθως το κάνει ο Θεοχάρης Παπατρέχας, αλλά δυστυχώς ο Θεοχάρης είναι πάρα πολύ αποσχολημένος, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο και δεν ερχόταν να κάνει το πρόγραμμα ζωντανό, και έτσι αποφασίσαμε να το βοηθήσουμε ώστε να βρει ευκαιρία και ώρα να έρχεται να κάνει τα προγράμματά του. Πάντως να σας πω ότι ο υπεύθυνος για τα προγράμματα της Πέμπτης είναι ο Θεοχάρης, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί σας, γι' αυτό ήρθε ο Ανδρέας την περασμένη εβδομάδα και σήμερα είμαι εγώ, και ίσως ο Ανδρέας να είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το κάνουμε ώστε ο Θεοχάρης βρει ώρα και ευκαιρία να κάνει τα προγράμματά του, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα πορτπουρί που ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής.